ζήσε τείχο τέμπι σαν πουτσέν. Σίγουρα αν το σπάβας κράμπαν γερμένα τσουγές. Το κλάζεν σε